0: Ευρωσκουλάκι.
1: Ευρωσκουλ, πάμε την ακούπ.
2: Ιταλκο κιμάρικα. Ιταλκο κιμάρικα. Ιταλκο κιμάρικα.
3: Ιταλκο κεράμικα. Άρια Βασπριτσέ.